σε φούρμα λεγού μιλούτο και λέει του λατζάσι λέω τέτοιαλα του λατζάτου λέει να έλε ούμιλα έλε ούμιλα λατζάτου λέει να λέω τέτοιαλα του λατζάτου λέω λίλο πάμε λάλα ουμίλη τόλου φίτι φίτι τα σύνδημα επιτόλου τόλου φίτι φίτι τα σύνδημα επιτόλου λέω τέτοιαλα του λατζάτου λέει να όλε